Ανοίγουν μαζί τα παχάλαρα, δεν έφερει κάτω. Τίποτα, τίποτα. Πεθάνω εγώ στο δουλειά, ε. Πεθάνω τα βέφτια θα μου. Να μου πω, κοίτα θα μου. Κοίτα, κοίτα, δεν σου λέει αυτό το λάθο για έγα. Καλό αντά. Γίνε στα σύγχρονα που πήγε, όλου πάνε οι δρούμενοι. Γίνε στα σύγχρονα που πήγε, όλου πάνε οι δρούμενοι. Γίνε χωριέ, όλου μάλλον και λούπε. Τι στιγμή, μάλλον και όρκη αρδάσκη είχε, ότι η αρδάσκα μοίρα θα μην τον άνοιξε. Αφέντε και όσο μου έλεγα, μη και πιάνε να αρδάσκη.